Μα κυρία, εγώ κατέω άγγελ, είμαι πολύ τεγώ καλή understanding, ε? Δα, είδα νοικάτσι και δέκαμε το κοβίρι, νο, η νιάνι, ο απογόμου, και την αδάτσι, ο ραντέρα κάτι, ο νάμι, να δάω. Σαν τη σαν ανεγκάδο, ανεγκάδο, ανεγκάδο, το ιδάνι, άμμο διαρρύου, λέει, δα, ιδάνο. Έτσι και τώρα έκαμε νοκο, έρι να εννιά, ώρα η γουατία, ώρα η γουχανάτια, ώρα η γουμάου του με η καηρία τια. Κορέα γουα δε, όλοι, ασαν τη, αν το τώρα έκαμε και γουάτε, λέει, ε, ο να γουητώ έκανε το κουέντα, κογένα by election. Να ναι μαλάρα, αγγιά το μαουρο του, εγώ το γουητέ κουέντα κογουέτάει. Ναι μαλάρα, αγγιά, βέ. Να κάνει γιατί κουέντα κουέτα μαύρο μάνα μάνα και τώρα είναι μάνα άδεια κόγκου και είναι μόνο κόγκερ να κάνω το και χωρί. Είναι κάτι κουέντα κουέτα. Τώρα μου λέω κάτι ρίρι. Τι αν το άλλο καλά είναι μάρια να γασικό. Εγώ κοράτουικα. Τώρα κοράτουικα μπέσα η διάνη είναι μόνο κόρε νέγκυρη. Ο να κοράτουικα κόρια δούκο ίσιο σειράρι ο τώρα είναι σιγά και δίρα. Ο γκρά νέγκυρη έγκυνια μου τώρα να δω κόκανα μάου ο μου νέγκρε έγκυρη. Εντουρά σόκα γυρίω έγκυρη. Κοράτσι του κάτω ατσιόρι μα είπα βέγα βέ. Ε, διέτε διεντροίγα. Τι διεντροίγα, διεντροίγα και ωροκόρια. Μου ένα ορκαλάω, το γιατέρι μου δεν είναι μαρούσιο.

0: Έτσι εγώ και ο Ρόγκα Γεμς. Ρεπορ έτσι ακόμα κόμπε να είναι ρεμίξ. Ρεπορ έκανα ότι κινήτη ρεούτα για δέκα ιδάνο. Ναι γαδέ κορυκιά ρε γαδά δίτα σια ότου κόου. Χαου ναι έκαμε ονομακρία. Ναι γάδο οφκώς το ακινιά τα φαρή ρεό χαου. Ρεούνε το σεμανί για μοδένια μου ατουμόρο πιάνι σίκλ. Μοδένια μου αθάσδε. Τα ούτε καμόκο είναι μεγα μάσα άντανε μετά μου είχαν τα understanding. Αλλά τώρα να έγινε ρε δίτα ρε γαδά. Of course, the comings, Yaro Shinedino Tafarai, Kiria, Nani Hau Hau, Mambo in a Quico Salama, Hau Hau. Good night, God bless, Kesho Pianisiku, Ni, Jetawa Buguamogi.
1: Που και να FM τα καριέρα σύνερο ακού. Τι διάγω και να FM Φρορή ουε καίρι ατέα Μαγαδέ τίνε
2: Τρορέ γαδέτη σύντορο σύνερο μόδε Να γουάζερε για να γαδέτη αν δε στά
1: Ναι τώρα νεριέ
3: Μου κάγε να στήκου μα κινέρο Πότε το κέγε τα κυρία και ραχώνα ένα ματώρα Κάτε ήρα να κινέρο καμούτε είναι κινέρο Μου ισό κινέρο μπουροκολί Κανίκα είναι κανιό κόκα Και ο άνθρωπο μαράρο, ο άγγιγε μοδόμο, ο κόβι να μου δούρε, αδόσιο, δε ματιέρα ο κέντρο.
2: Καλή που σάνα. Τζεκίδι αμάδα βαφαβίτο.
1: Μαρία Ματοκόνι.
2: Ετρού αγέ κύρι, και αγέ ο νεκόδερο ο ουγέ, ο τάο κουνό, το αγγολιέ, κανένα community.
4: Ο βιό κανένα που να φέρει, φέρει, βαλένεση.
1: Κυρία μου δεν ιωάκου να μαλλιού, την άσερα γνιάδα, μια σιαρωσίνη.
2: Λέω ο δούδουρο να νιατρί, αλλά με γιουματιά κάμα γουταμούιρι.
3: Και τα νέδο και τώρα να νάρε.
1: Εγώ να μαγουτά ρε τα τουτουάκι για τα χειά. Ναι μαγουτά για μανένε ρε να μοδούρι αζάρα ουμάγω σε γόκο μαγουρουά σε δεχά παρά μαγουτά. Να ρε να μαγουτά ρε χακάγα. Ο κεναρός είναι your morning kickstart. Ο κενα FM. Ρουμπατό.